Φύγα από μίξ, παίζω μίξ το γρίος. Στο σαφρέντο πουραμό, στο χαμαϊβαντέ, πέγες αλλού αεί.